say what, say what. Καλή, καλή γενερασία. Κούτου είχε του, ε. Φάει Φόξι Μπράουν. Πρώτος έτσι και ο Λιλ Κιμ. Σε κουμάλα DJ-τε. Πέτιο Σταλεύ, Βάνκοβο Δενιτσιαρούφ. Μπατ Βάνκοβο Δενιτσιαρούφ. Ισράσταχ νέγω ότι σκόλα οκούλου училищ ο Тец Пейси. Южния квартал. Call me master. Call me master, казва. Call me master. Дидо Милено Фаркуса. Call me master, казва. Кажи ми мастер. От филма. Много диджей, малко MC-та. Фокси. Many диджей. Little masters.